Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εγκόμιον εις την Αγίαν Μυροφόρον και εις Απόστολον Μαρίαν την Μαγδαληνήν, ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Εάν βεβαίως κι άλλοτε συνέβη και διαλόγουν απράξη της το πρέπον, τούτο αυτό νομίζω ότι θέλω πράξη και νυν προθυμότατα, ασχοληθεί στη συνδιήγηση των αγώνων της Μακαρίας Μαγδαληνής και τάχτη να προβάλλω αφορμήν της σημερινής υποθέσεως παραστήσας αυτήν ως έργον άξιον σπουδών.

εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη. Όμπερ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον. Η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν.

τη Αγία και μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε Σμυρναλόιν. Αλλά τον νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς, ως μόνος Άγιος και φιλάνθρωπος.

κατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Ense πάσε έγενε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυχεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.

Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, μετασαρκός επιφυτήσας Μαρία, σε αληθή μαθήτρια προσήκατο, όλην σου την έθεσιν προς Αυτόν και εκτιμένη, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλήστα, και μεταστάσαν είναι ουρανής, υπέρ του

Το φως του κόσμου ο Χριστός ανίστακτον ειδών σου της πίστεως το όμα αγάπησε το φίλτρον το αναπόσπαστον σεμνή πρώτη εμφανίζει αυτόν σι αναστάσαι εκ του μνημείου όχι στα ελθούσι με τα μύρων και προσιούσι συνδάκριση του απροσπελάστο και αυτός η αμοιβόμενος την του πνεύματος θείαν ενέργειαν δωρείται και την προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζει στη βουλή και πέμπει δε σε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς ημίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε διό μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησία

Τη 22η του Αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου και πανεφήμου μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτετε σου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησες άπτου Μαρία, δευτερή Μαρή μη σε νικάδη Μαγδαληνή. Τες αυτής Αγίας πρεσβείας,

συνέχοντα πάντα επί σταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος σας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών.

Επιτόδειγμον υπροστήσομεν οδειγμον και αιχαίωμεν δάκρυα μετά του Ιακώβ συγκοπτώμεν Ιωσήφ τον αείδημον και σόφρονα τον δουλωθέντα μεν το σώματι τη ψυχήν δέα δούλο τον συντηρούντα και Αιγύπτου παντός κυριεύσαντα.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, Σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφθη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

Σμιότατε Άγιε Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε κύριε Ιγνάτιε. Ανταποκρίνομαι με αισθήματα πραγματικής χαράς, βαθίας εκτιμήσεως και σεβασμού προς το πρόσωπό σας, επίσης και με αδελφικά αισθήματα προς τους αποτελούντας την μουσική αδελφότητα της Μητροπόλεως σας, ήτι προς ολόκληρων των χωρών των μουσικολογιωτάτων και μουσοτραφών της επαρχίας σας. Άλλωστε, τα τιάφτα αισθήματα μου με όθησαν κατά τα παραμονά των μεγάλων εορτών μας να μην διστάσω να απομακρυνθώ από το πατριαρχικό μας κέντρο, επιφορτισμένος και με τα σεπτά σευχάς του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη μας κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, διηγίαν και κάθε επιτυχία στο έργο το επιτελούμενον εντάφτα, με ιδιαίτερα τιμητική αναφορά στο πρόσωπο της ημετέρας Σεβασμιότητος, της αποτελούσης κεφάλαιων για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ερχόμενος από ένα κέντρο, το κυρίως θα έλεγα κέντρο της εκκλησιαστικής μουσικής μας, επιθυμώ να σας αναφέρω ότι με συγκίνηση εφαρμόζουμε πάντοτε εκεί τα όσα παρελάβουμε διαδοχικώς από τους πρώιμους κολοσσούς της μουσικής μας, αλλά και της πράξεως και εφαρμογής. Και εντούτο θα έλεγα βρίσκεται η ωραιότης και η ορθότης της ιεράς μας αυτής τέχνης, της μοναδικής μας βυζαντινής μουσικής. Και χαίρο ιδιαιτέρως πληροφορούμενος ότι και στους εντάφθα ναούς εφαρμόζεται το πατροπαράδοτο σύστημα της μουσικής μας χωρίς επεμβάσεις έξωθεν και άλλοθεν και με ακριβή απόδοση των εκκλησιαστικώς εγκεκριμένων. Υποβάλλον τα σεβάσματά μου προς εμάς, σεβασμιότατε, αισθάνομαι χρέος μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσγειωμένη μου τιμή, ευχόμενος ο Κύριος να σας πολυχρονεί προς το καλό της Εκκλησίας μας. Ευλαβή χαιρετισμούς απευθύνω προς τον εντάφθα ιερών κλήρων, προς δε τους φίλους και αγαπητούς συναδέλφους μου ιεροψάλτες, κρατεάν διακρίνω.

ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμαση τους τρισπέδας και δανείτουν Βαβυλώνια, Βροδιέτων, Αμπροτέρους εναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπή σου ευλόγητο. Αμήν. Ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαθέν Μαρία Σάφρα προετέψε παρά το στον δούλο και εις μνημόσιν ότρων ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της και της σύναψεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και τον

Σοφία, και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

da che anastanda ti triti mera catatas grafas che anelthon deis tus uranus che cathezomenon ec dexion tu patros che palin erhomenon metadoxis crines zondas che necrus utis basilias uc este telos che isto pnevma to agion to kyrion to zoopion το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

0: Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

προσφαγήν ελκόμενον, οικολούθη Μαρία, τριχωμένη με θετέρων γυναικών, ταύτα βοώσα, πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά, κακήν εις πέβδης, ή να εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις, συνέλθωση τέκνον ή μήνωση μάλλον, δώσμη λόγον λόγε, μη σιγών παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερθύ και περί ημάς παναπήρωσου ευσπλαχνία Χριστέ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: ημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων